φάση. Κάω τσίρα, γάμω τσίρα, γάμω τσίρα. Ome prekrasne dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!